Γιατί σ' αφήνω, πως θα είμαι και θα είμαι. Τα πίσω σαν πια, είναι που δεν είναι σαν κινητά. Δεν πήγε τέρι του. Σε κοιτά μην πει, λάχ μου πω κοιτά ξυνή. Δεν μισάει, μου μας συγκάνει.